0: cash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λανδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάς

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Put it down.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με του Σαντάνα, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο του άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με του Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steve Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steve Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα, που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρηλυκού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: that sucker.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένη με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των άλμπουμς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ηχογραφήσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 18:00 με 19:00 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

0: Τα ηχοτροπία φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Η μουσική επιμέλεια είναι της Θεολόγου.
1: Μπράβο στα παιδιά μου!
2: Ακρογιαλιές, ονειρεύτες, νοσταλγό. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

Τα ηχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Τα εχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman.
2: Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ είμαστε Δευτέρα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, αλλά ημερομηνιακά τουλάχιστον και τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Δεν θα μας πάρει από κάτω όμως, να είστε σίγουροι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση, live από το Βραχάτι εκπομπή, Hackman ή αλλιώς Θανάση Κρυμασμένος στις επιλογές.

Ξεκίνησαμε ένα σύγκροτημα που οι πληροφορίες λένε ότι είναι από τη Σερβία. Δεν έχω πολλές πληροφορίες για τους Dr. Project Point Blank. Blank για την ακρίβεια. Το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ Cohen, αλλά είναι πολύ όμορφο. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Παρακολουθούμε και την Εθνική που είναι οριακά να νικήσει. Θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο για τον μπάσκετ μιλάω. Στο μεταξύ πάμε Ιταλία να ακούσουμε τους Gabin. Μαζί τους η Didi Bridgewater.

0: Bridgewater.
1: Αυτή ήταν η υπέροχη Didi Bridgewater και η Gabin από την Ιταλία. Στο μεταξύ, Εθνική δεν θα μας αφήσει να κάνουμε την εκπομπή με την ησυχία μας. Έχει παράταση για όσους ενδιαφέρονται και τα αθλητικά. Για τον μπάσκετ μιλάω, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Elle King. Η Elle King είναι μια καλλιτέχνη η οποία είναι κόρη του κωμικού Rob Schneider και του μοντέλου London King. Ναι, έτσι όπως ακούτε, London King. Το κομμάτι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 2015 και της έδωσε 2 υποψηφιότητες Grammy. Μηνύματα και άλλα στο live chat, το οποίο είναι ενεργό, εννοείται.

Τελειώνει λοιπόν το καλοκαίρι, αλλά όπως όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι και το Σεπτέμβρη και μερικές φορές και τον Οκτώβρη, οπότε μην το βάζετε κάτω. Βέβαια η σημερινή Δευτέρα νομίζω είναι η Δευτέρα που στην οποία τελείωσαν οι άδειες πολλών από όσους ξέρω και από όσους δεν ξέρω. Το επόμενο κομμάτι είναι από σειρά του Netflix που λέγεται The Get Down, η σειρά, το τραγούδι Power, και τραγουδούν η Ντόνα Μίσελ και ο Τράβις Ποντρέλι.

Πολύ δυνατό τραγούδι που από ό,τι διάβασα το οπερικό κομμάτι είναι από όπερα του Ντονιζέτη. Λοιπόν, για τη συνέχεια μια διασκευή στο πασίγνωστο κομμάτι των Sonny and Cher, το I Got You Baby. Είναι η εκδοχή της Etta James, ηχογράφηση του 1968.

Είμαστε δεκαετία του 60. Το 1965 κυκλοφορεί από τη Chess Records ένα κλασικό soul τραγούδι, η μεγάλη επιτυχία της Fontella Bass, το Rescue Me, το οποίο παίζει αμέσως τώρα.

Θα μείνω σε soul ήχους. Άλλωστε όσοι με ακούν ξέρουν ότι αγαπώ τη μαύρη μουσική. Το επόμενο τραγούδι είναι πασίγνωστο, η διασκευή δεν είναι τόσο. Πρόκειται για το Respect που είχε γράψει ο Otis Redding και έχει πει η Aretha Franklin. Εγώ όμως ανακάλυψα πρόσφατα μια ιταλική εκδοχή που κυκλοφόρησε το 1996 από ένα συγκρότημα που λέγεται Glee U ή κάπως έτσι. Για να το ακούσουμε.

Καλή διασκευή σας έχω, που ακούστηκε στην ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Η Emily Sante τραγουδά το For Once in My Life, ένα τραγούδι που γνώρισε πολλές εκτελέσεις. Η πιο γνωστή νομίζω είναι το Stevie Wonder.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έρχεται από πολύ μακριά, από το 1928, γράφτηκε για το musical Whoopi. Υπάρχουν πολλές εκτελέσεις, η πιο γνωστή είναι της Νίνα Σιμών. Θα ακούσουμε όμως σήμερα το My Baby Just Cares For Me από τον George Michael και ζωντανή ηχογράφηση. See you hands.

0: και το πλήθος αποθεώνει και το επόμενο παλιό τραγούδι που το γράφηκε το 1947 από τον Γάλλο συνθέτη Henri Betti. Το είπαν πολλοί και διάφοροι, η πιο γνωστή εκτέλεση είναι της Eartha Kitt που κυκλοφόρησε το 1953 σε Σιμπον Όντος.
1: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disant langue, en voyant notre mine. Ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux

0: λατρεία η Eartha Kitt και το επόμενο είναι η διασκευή. Το είχε πει με μεγάλη επιτυχία ο Nat King Cole το 1961, παρόλο που και αυτό είναι κλασικό τραγούδι που μας έρχεται από ταινία του 1936. Το Pick Up Yourself, μάλλον λάθος, το Pick Yourself Up θα το ακούσουμε εδώ στην εκτέλεση του Gregory Porter, από ένα δίσκο που ήταν αφιερωμένο στα τραγούδια του Nat King Cole και είχε βγει το 2017.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.

0: Στο μεταξύ, με χίλια ζόρια καταφέραμε και κερδίσαμε. Ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν από το edit την εκπομπή. Έχουμε πάει σε πιο jazz ήχους και εδώ έχουμε τη σύμπραξη δύο ιερών τεράτων. Ο Frank Sinatra συναντά τον Charles Aznavour.
1: Make me feel so young.

Ένα από τα πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε νέοι είναι και η καλή μουσική, νομίζω, και οι καλές παρέες, βεβαίως. Δύο λόγια για την επόμενη τραγουδίστρια, την Dorothy Dandridge, η οποία γεννήθηκε το 22 και έφυγε το 65, από τις σημαντικότερες μαύρες καλλιτέχνηδες στο θέαμα. Ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1954. Ήταν και πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε, μαύρη γυναίκα, σε εξώφυλλο στο περιοδικό Life. Αυτά για την τραγουδίστρια που μας τραγουδά Smooth Operator.

like it, I like it, I like it, I like it. Oh, that's just the way. Υπέροχο και αυτό το Smooth Operator που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το τραγούδι της Αντέ. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Hugh Laurie, τον γνωστό Dr. House, που εκτός από ηθοποιός είναι και πολύ καλός τραγουδιστής. Διασκευάζει ένα τραγούδι που το ξέρουμε και στην εκτέλεση του Ray Charles, αλλά και του Joe Cocker αργότερα, το Unchain My Heart.

Άνα 10 λεπτά έχει η σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε αρκετές διασκευές, έχουμε και παρακάτω. Αλλά τώρα θα ακούσουμε την πρωτότυπη από ένα τραγούδι που οι περισσότεροι και εγώ φυσικά πρωτοάκουσα, έμαθα στην ταινία των Blues Brothers του 1980, όπου οι Blues Brothers συνάντησαν τον Ray Charles σε ένα μαγαζί που πουλούσε μουσικά όργανα και είπαν μαζί το Shake a Tail Feather. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους 5 Due Tones και έρχεται ηχογράφηση από το 1963.

Όπως βλέπετε, αποχαιρετώ τον Αύγουστο ρυθμικά. Είπαμε, το καλοκαίρι πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας. Το επόμενο τραγούδι είναι παραδοσιακό τραγούδι της Νέας Ορλεάνης που γνώρισε διάφορες ερμηνείες. Η πιο γνωστή νομίζω είναι τον Dixie Cups. Εγώ όμως έχω επιλέξει μία που μου αρέσει πολύ και είναι του Dr. John από ένα δίσκο του 1972, το Aiko Aiko.

Η πολυπάρλα θα μου μειώσει τη λίστα των τραγουδιών που είχα σκοπό να παίξω. Κάπως πρέπει να το διαχειριστώ καλύτερα, νομίζω. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό, μια διασκευή, έρχεται από τη σειρά Scary Pockets, όπου είχαμε διασκευές σε πολύ γνωστά τραγούδια, κυρίως σε ρυθμούς funk και rhythm and blues. Ακούμε το περίφημο Moon Dance του Van Morrison από τους Scary Pockets και την Gabriella Wells.

Λοιπόν, κλείνω με Dusty Springfield. Ξεχάστηκα λίγο με ένα κλασικό τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι, τραγουδάρα δηλαδή. Ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε την Τετάρτη πάλι στις 9. Γεια χαρά.

και φίλες, η μουσική τάξη είναι σήμερα μαζί σας εδώ όπως κάθε Δευτέρα, αλλά για το καλοκαίρι θα πάρουμε διακοπές. Δεν θα είμαστε μαζί για 2 μήνες, να γεμίσουμε κι εμείς λίγο τις μπαταρίες μας και από Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή είναι το «Φιλί στο στόμα» της Κατερίνας Δούκα, και αυτό γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μια μέρα που καθιερώθηκε το 2000, ξεκίνησε το 19ο αιώνα από την Αγγλία. Φαίνεται η Άγγλοι μόνο κάθε

τελευταία εκπομπή στο το καλοκαιράκι επέλεξα καλοκαιρινά τραγούδια, χορευτικά τραγούδια, γιατί και εμείς έξω θα βγούμε. Θα το κουνήσουμε λίγο το κορμάκι μας. Αυτά χωρίς λόγια σήμερα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis.

cash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα